ζήτησω τα κα. Νίκουν εμεί, λήξω τα κα. Κάτω τι. Σαν ότι. Νίκουν εσνάει, νύχτα ζαμένα.